Allo, que μετά όσαν αντάστε να καίει πούν κασίνα, κέρμαν κασίνα! Βαλική χαλιά, καμ κοσίστα, μην έξα. Αμ τόπ κερακ τενά ήκουν χωμάρα το χωμά μάιτε το χωμάρα χωμόν αναγκάς ποκάνιστ ασυνήπ κεράξιμαν αξα ράδιο το κετπάτσα. Χίς, τσαστίς, σαν αντάστε κοινιάνι.

0: Μπέκαμ.
1: Σου μαγιατέφωνια.
2: Κλάιντεφα, γιαντεπούρε,
3: γιαντεπούρε. Τσιμάνε, τσιμάνε.
1: Yupa Chaiki, Herbol.
4: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
5: Voces compartidas. Hay iguales guanches, causas.